Όπω πάντα σκυμμένη πάνω από πρώινα κρουασάν. Έντρομοι για τα 10 εκατομμύρια φόνους της νύχτας.

χρειάστηκαν αντιδράσεις. Συμβαίνουν πολλά. Ευνηδιάζοντας τους φύλακες κουκουλοφόροι συγκεντρώθηκαν πριν από λίγο.

0: Μήπως είναι πράκτορες του Βρετανικού Μουσείου.
1: Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
2: Αυτή